0: Ακόμα πα τη φόβο κλόπ είναι ο κατζερό κατσερά έφε μου είναι ακόμα πίτσα καφέκα έμπε έτσο τζο ή τσάου κατζούνα και να είσαι έτσι ρόφιν τα κουμάντα κουμπά. Δεν ρωτάω είναι ακούμπα είναι. Α, κουμπά νου κατζερό είναι ακούμπα είναι. Α, ωραία είσαι. Α, νιαία έμα να τσαϊ τσάουρα τσα πέτσα. Α, είσαι έτσι τσαγούρα τσι μου πίντα χαμνήμι νιαία. Νιαία για κανάκα. Νιαία για τσινού ραμανιάιου. Νιαία για τσινού μανικιτζάνα. Αν σκουλίγω να πάμε λάγνω. Ay va, saca uma. Okay, I see you, Pamela. Kura basi chovu kloko anzi na Pamela pata uno ora itkwa Pamela kwashigo. Anzi gogo beauty pe o har namba zaba zibaba gibioni. Munozida ere. All right. Anzi vako. Unozida o namba zasho ndokupa. Chatanga na vafunza kuti vanoda ere ne namba dzavo. Ndozovati kwa ndipe o namba. Anzi mamuka sei ha. Nai gogo mandu. Nguva ino ndo yamuri kumorosa shuwa. Eh?
1: Mamuka sei Washington Platinum Park. Aiwa maiga asapiusa mama wake. Ataure na mama zvakanaka. Otherwise mama vanotosiiva kuna baba. But zvichida baba vacho iri mimba pamwe vaitoramba kuti haisii mimba yangu. Izvino izvi vava kudiwa nekuti mwana akura. Ataure na mama zvakanaka Mike. Mama vatori raiti mataura vakuita iye language yake yakashata. Ataura izvo atotaura na mama vake vakamuchengeta. Pamwe baba vake vakaramba vamuchengere zvakaendeswa chikora kakura akutaurira mama zvisiyizvo. Ngaadzidze kutaura na mama zvakanaka agovodziwa kuna baba vake.
0: All right, thank you so much. Hanzi ngataure na mama zvakanaka akazvininipisa. Mashoko makukuti iwayo nekuti zvokwadi zvimwe zvezvinhu unogona kungozozvipa munyama.